0: Κοκκόλαζε με ραφό.
1: Remember, Facebook, Instagram, X, TikTok, and email us, merafong360radio@gmail.com.